0: Brandon Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.

Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belaris, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control for fast, friendly service. Kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

θα ανεπιθύμει τους επισκέπτες. Έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Μένει στις αγάπης το πεδίο και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω. Μα δεν πονάνε όλοι οι

Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ότι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: αδελφό.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

με ρωτούσες τώρα τι, αν ίσως με ρωτούσες πού τραβάς.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

καίγεται η πόλη. Μια αργή μουσική σε σκηνή καταστροφής. Περπατάω σαν να είμαι ο εκλεκτός στο Μάτριξ. Βουλιάζομαι στην άσφαλτο, βουλιάζω στις τηλεοράσεις. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη.

Καλημέρα σε όλη την παρέα. Εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. LGR 103.3. Είμαστε και στο DAB Digital Online στο lgr.co.uk. Smart speakers. Play London Greek Radio. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη 9 Ιουνίου. Ξεκινάμε έτσι με την καλύτερη διάθεση, ανεδαστικό ρυθμό και φυσικά κυπριακό και ελληνικό αέρα. Σήμερα το πρωί μας είναι άλλα ελληνικά, breakfast άλλα ελληνικά, μέχρι τις 10. Και πάμε εδώ μέλη σε 30-40.

Μπορώ να σου ρίξω και μια σύντομη ματιά τι γίνεται με το καιρό μας σήμερα, σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου 2026. Πάμε να δούμε τι παίζει σήμερα στο Λονδίνο με την τελευταία μας ενημέρωση ακριβώς. Για σήμερα ξεκινάμε, μάλλον έχουμε ξεκινήσει με κάτι λίγες ηλιακτίδες, αλλά γρήγορα το σκηνικό αλλάζει, έρχονται σκοπιά σύννεφα και πόρες ίσως σε κάποια μέρη εδώ στο Λονδίνο, οι οποίες μάλιστα θα είναι βαριές. Από αργά το απόγευμα όμως και προς το βράδυ ο ήλιος θα μας κάνει τη χάρη να ξαναβγεί. Το βράδυ ο καιρός καθαρίζει και θα είναι κυρίως στεγνός. Μόνο που προς τα ξημερώματα προσέξτε, γιατί μπορεί να μας έρθει λίγη συννεφιά από τα δυτικά, η θερμοκρασία. Το τεσσεπέλ του Ιβραγγυρού θα χτυπήσουν μέγιστο στους 17 βαθμούς. Today a high of 17, study of nice sunshine, sunny spells mixed with some cloud, also a mix of cloud sinefia. There could be some chance of thundery rain in parts of London. Before clearing up for the afternoon, should be a largely dry afternoon towards the evening with some cloud and remaining largely dry overnight. That's your quick weather update. Πάμε εδώ, όλο καινούριος Νικηφόρος και καλοκαίρι στην Ελλάδα.

0: Μιχάλης Ατζιγιάννης, χαρισματικός Κύπριος τραγουδιστής. Όλο χορεύει, λέει, χορεύω, ωραίο, έτσι πάντα να έχουμε, να είμαστε κεφάτι, να χορεύουμε, καλό για σαν γυμναστική. Good exercise as well, a bit of dancing around wherever you are, if you're home in the kitchen or in the car. Προσεκτικά όμως αν είστε στο αμάξι να χορεύετε, προσεκτικά στο δρόμο. Επιστροφή αμέσως μετά από αυτό το πάρα πολύ σύντομο μήνυμα. Straight back after this here, more tunes that you love. Great mix of tunes on LGR.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε London Greek Radio.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταν και ακούτε το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο στο Λονδίνο LGR.

0: Είμαι η Κέλλη Κελεκίδου και ακούτε το αγαπημένο ελληνικό ραδιόφωνο της Παρικίας LGR.
1: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε LGR 103,3.
2: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούτε τον LGR στους 103,3 FM.
3: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Θάνος Πετρέλης και ακούτε LGR στους 103,3 FM.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Διονυσίου και ακούτε LGR.

0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

Πάμε δυνατά LGA 103,3 στα FM εδώ Λονδίνο. Καλημέρα στην Ομογένεια. Good morning London, UK, worldwide. LGR London Greek Radio. Download straight to your smartphone. Πάμε να δούμε τι παίζει σήμερα στην Ελλάδα, στην πατρίδα. 3η 9 Ιουνίου 2026 μετά πρώτο σελίδα της ημέρας. Συναγερμός για τρομοκρατία. Αποτράπηκε με κελίο μεγάλο χτύπημα από την Εθνική Επεργασία Πληροφοριών και τις Κυπριακές Αρχές που εξαρφώσαν πριν της Χαμάς. Συνελήφθη ένας 37χρονος στην Κρήτη, όπως είχε μετατρέψει διαμέρισμα στα Πατήσια σε εργαστάσιο εκρηκτικών. Μάλιστα, ναι. Εχθές οδηγήθηκε στο δικαστήριο της Αθήνας. Μετά σεισμοί στην Εύβοια, στο πόδι οι σεισμολόγοι, μετά το δύνατο 5,2 ρίκτερ της Κυριακής που κουνούσε για τα καλά την Εύβοια και την Αθήνα. Και στα χέρια της αστυνομίας ο νούμερο 1 καταζητούμενος μετά από 30 ολόκληρα χρόνια. Καταδίκωσης, ναι, ο Αυστραλός φύγας James Talamankas συνελήφθη στην ελληνική επαρχία. Εχθές βρέθηκε στα δικαστήρια της Πάτρας. Προσπάθοντας με ψεύτικα στοιχεία να πλοκάρει την έκδοση του στην Αυστραλία. Αυτά λοιπόν για τα πρώτα σέλιδα στις ελληνικές εφημερίδες.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

Καλημέρα, καλημέρα παρικία μας και στους ίσως μας ακούνε λίγο πιο μακριά στην μεγάλη μας ομογένεια, στην διάσπορά μας. Εδώ LGR 103 στους 103 και 3 στα FM LGR London Greek Radio. Take us wherever you are. Κατέβασε την εφαρμογή του London Greek Radio. Λοιπόν, πάμε δυνατά 103,3 στα FM. Πάμε στην Κύπρο μας και κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ναι. Συμφωνία παρούτη για τα στρατεύματα, ιστορικές αλλά και φιολόδες εξελίξεις, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία επέγραψε επίσημη αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία για τη φιλοξενία Γάλλων στρατιωτών στο νησί. Ήδη άρχισαν τα όργανα με τον κατοχικό ηγέτη και την Άγκυρα να βγάζουν κόκκινο και να κάνουν λίγο για απαλή της ειρήνης. Σεισμός στην Άμινα με τουρκική παρανοχλήση. Συναγερμός στους εφέρες, τουρκικά μαχητικά. Και παραμβόλες στα ραντάρ αναθέθηκαν την ώρα που έφτασαν στο νησί οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας για την Μεγάλη Ευρωπαϊκή Σύνοδο στην Λευκωσία. Ο Νίκος Χριστοβουλίδης και ο Νίκος Θένδιας βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή για το συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Αυτά λοιπόν για τα πρωτοσέλιδα. Κυριότερες ειδήσεις της ημέρας στην Κύπρο μας. Και εσείς ακούτε LGR, playing the songs that you love. All in the morning mix, breakfast, αλλά ελληνικά.

Μαρίνα, she sounds like Minnie Mouse there, I think. Και τα καφουράκια μαζί συμμετέχουν και η Λοκομόντο. Ωραίο, ένα βασιστικό καλοκαιρινό τραγούδι. Πάμε στη σέκενα καινούριο τραγούδι. Ολοκαινούριο τραγουδία που μόλις κυκλοφόρησε από Γιώργος Σαμπάνης. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: To the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Πολύ ωραίο τραγούδι, Γιάννα Φαφίλιο και Θάλασσά μου. Λοιπόν, προλάβουμε και ένα-δύο ακόμα τραγούδια. Ακολουθεί αμέσως μετά από μένα η Βασούλα Χριστοδούλου και μέσα από την εκπομπή Mid Morning. Ευχαριστούμε όσους μας κράτησαν συντροφιά και παρέα και θα παραμείνουν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο London Greek Radio. Keep it locked to 103.3 LGR Online Smart Speakers. Download London Greek Radio to your smartphone. Καλή συνέχεια. Και εμείς τα λέμε σύντομα. Keep it LGR.

0: Καλημέρα, καλημέρα με ένα μεγάλο σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, I love you, ti amo. 4 λεπτά μετά τις 10. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Τόνι Νεοφύτου που μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10. Σε ευχαριστούμε Τόνι, καλή ξεκούραση. Εκπομπή αυτή είναι μια ευγενική προσφορά του Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενοίκια στην αγορά. VarossiLettings.com. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μου. Θα περάσουμε 3 όμορφες ώρες μαζί, με πολλά και διάφορα, με το μήνυμα της ημέρας. Θα κοιτάξουμε τον καιρό φυσικά, ενημέρωση για εκδηλώσεις στην Ομογένεια και γενικά στο Λονδίνο και στον κόσμο, ειδήσεις. Το μήνυμα της ημέρας. Την καλημέρα μου στη Γιώτα, στη Σωτηρούλα και στον Αντώνη. Καλή σας μέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο, όμορφος, χαρούμενος, ηλιόλουστος. Φυσικά υπάρχουν και τα σύννεφα, θα έρθει και η βροχή, αλλά εντάξει, όλα καλά. Θερμοκρασία 14 βαθμοί Κελσίου και βλέπω μάλιστα να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι άσχημα, πολύ ωραίος και γλυκός ο καιρός θα έλεγα. Πέρμικαμ 13 βαθμοί Κελσίου. Επίσης συννεφιασμένος με μερικές ηλιακτίδες. Λευκωσία ανεβαίνει η θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου με ένα συνδυασμό ηλιακτίδων και σύννεφα. Αθήνα 29 βαθμοί Κελσίου, ηλιόλουστος ο καιρός. Καλή ακρόαση.

Πάμε μια βόλτα εδώ στους 103,3 FM Ελληνικό Ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας με το Varossi Lettings and Estates. Αν ψάχνετε για το επόμενο σας σπίτι ή σκέφτεστε να επενδύσετε σε ακίνητα, το Varossi Lettings είναι εδώ για να σας εξυπηρετήσει. VarossiLettings.com. Λοιπόν, πήγατε στο Wine Festival, πώς περάσατε? Τα μηνύματα σας ή σε email εδώ στο στούτιο studio@lgr.co.uk. Ποιες οι εντυπώσεις σας από το Wine Festival? Περάσατε όμορφα? Ήτανε όπως το περιμένατε? Με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πώς σας φάνηκε? Λοιπόν, περιμένω τη γνώμη σας. Εγώ δυστυχώς δεν αισθανόμουν καλά και έτσι δεν μπόρεσα να πάω, αλλά έχω μάθει τα νεότερα. Και πάμε στο μήνυμα της ημέρας. Αν δεν μπορείς να κάνεις σπουδαία πράγματα, κάνε μικρά πράγματα με σπουδαίο τρόπο.

Για να δρώσεις της. Ένας κόμπος η χαρά μου, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μπάμπης Στόκας. 15 τα λεπτά μετά τις 10, μας ακούτε στους 103,3 FM, Ελληνικό Ραδιόφωνο Λονδίνο. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com. Θα ήθελα να επενθυμίσω για το ετήσιο πανηγύρι που διοργανώνει η Ελληνοορθόδοξη Κοινότητα Αγίων Αυροσίου και Στυλιανό, Παρεκκλησίου της Παναγίας στο Βλαχερνό, Milton Keynes. Μάλιστα υπάρχουν εορταστικές εκδηλώσεις από την 1η μέχρι τις 5 Ιουλίου 2026. Αλλά φέτος συμπληρώνονται 1400 χρόνια από τότε που πρωτοακούστηκε το «Τι υπερμάχο» στην Κωνσταντινούπολη. Το θαυμάσιο αυτό ποίημα, όπως μας έστειλε τις πληροφορίες η κυρία Νίκη Πύλης, εψάλλει στην εκκλησία της Παναγίας του Βλαχερνών κοντά στα τείχη της πόλεως για να ευχαριστήσει ο λαός την υπεραγία Θεοτόκο και να της αφιερώσει την πόλη μετά από την μακρόχρονη πολιορκία από εχθρικές ορδές που απειλούσαν τη βασιλεύουσα. Ήταν τότε που καθιερώθηκε ο ακάθιστος ύμνος. Λοιπόν, το πανηγύρι από τις 12:30 το μεσημέρι μέχρι και τις 5:30 μετά μεσηβρία στις 5 Ιουλίου. Χρώματα και αρώματα θα μας μεταφέρουν στις ιδιαίτερες πατρίδες μας με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και ζωντανή μουσική, φαγητό, πάγκους με εκκλησιαστικά μικροαντικείμενα και δώρα, ελληνικά βιβλία και πολλά άλλα. Αυτά λοιπόν για το πανηγύρι που διοργανώνει η κοινότητα του Milton Keynes στις 5 Ιουλίου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: geodrive.cy.
6: Why do you keep repeating geodrive.cy?
5: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
6: What's their name again?
5: geodrive.cy.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

26 τα λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σε όσους έχετε μόλις συντονιστεί. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο, μέχρι και τη μία μαζί με το Βαρόσι Lettings and Estates. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις με αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, VarosiLettings.com.

Λοιπόν, χθες πήγα σε μια εξαιρετική συναυλία. Στο Catocan Hall με την Oxford Philharmonic Orchestra. Και αυτό ήταν μια συναυλία μέσα στο πλαίσιο των εορτασμών της Προεδρίας της Κύπρου, της Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μαέστρο τον Μάριο, το γνωστό δόκτο Μάριο Παπαδόπουλο, στο πιάνο η Άννα Αβραμίδου και η σόλοις Ζωή Νικολαίδου, Σακύρα Τσίντος, Σωτήρης Χαραλάμπους και Γιώργο Ιωάννου. Όσοι μπόρεσε και παρευρέθηκα, είμαι σίγουρη ότι ήταν την απολαύσατε τη βραδιά. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε ότι έχουμε τόσους μουσικούς με εξαιρετικό ταλέντο στην Κύπρο. Και ήταν από την στήριξη της ΥΠΑ της Αρμοστίας Κύπρου στο Λονδίνο.

κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα στην Ουρανία, στο Γιώργο, στη Σοφία και στην Αναστασία. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, και μία πολύ πολύ ευχάριστη είδηση. Για όσους γνωρίζετε την Ελληνική Βιβλιοθήκη Λονδίνου, Greek Library of London, εδώ και 8 χρόνια αγωνίζονται για τον πολιτισμό. Όμως μέχρι τώρα δεν είχαν κάποιο σταθερό χώρο. Έτσι τι έκανα, γινόντουσαν οι συναντήσεις σε διάφορα μέρη. Έπρεπε κάθε φορά να ψάξω για ένα καινούριο μέρος όπου έπρεπε να κουβαλήσουν τα βιβλία και να τα παίρνουν στο συγκεκριμένη καφετερία, χολ, όπου γινόντουσαν οι συναντήσεις, που να πάρει ο καθένας το βιβλίο, να δανειστεί το βιβλίο που ήθελε. Και όταν και τον υπόλοιπο καιρό τα βιβλία σε αποθήκες. Επιτέλους όμως τώρα θα έχουν το δικό τους χώρο. Αυτό είναι σημαντικό γεγονός. Είναι και συγκινητικό, γιατί όταν βλέπεις ανθρώπους να αγωνίζονται για κάτι που αγαπάνε, κάτι που πιστεύουν, θα έλεγα ότι είναι δικαίωση. Δεν είναι εύκολο να κουβαλάς κάθε φορά όλα αυτά τα βιβλία. Εντάξει, δεν λέω 6.500 που έχουν βιβλίο, αλλά αρκετά βιβλία. Είναι πολύ δύσκολο. Την άλλη Τρίτη θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Γενική Διευθύντρια και Ιδρύτρια της Greek Library of London, για να μας πει πώς αισθάνεται για αυτό το μεγάλο γεγονός, ιστορικό γεγονός. Συγχαρητήρια, και θα περιμένουμε να μας ενημερώσουν πότε θα αρχίσουν να μας δώσουν τη διεύθυνση και τις μέρες, ώρες λειτουργίας. Θα μάθουμε περισσότερα από την ίδια την ερχόμενη Τρίτη. Λοιπόν, αγάπη χρειάζεται, πίστη, επιμονή και υπομονή. Αυτό είναι μια απόδειξη. Όταν υπάρχουν αυτά, νομίζω μπορούμε να κατορθώσουμε και να φτάσουμε τα όνειρά μας.

0: Tune in to LGR on 103.3 FM Stereo.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της Παρικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings. 7263-8100.
2: Βαρόσι Lettings. Of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
7: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Gypsy Kings εδώ στο LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Αν σκέφτεστε να επενδύσετε στα κίνητο, το Varossi Lettings and Estates σας προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες. VarossiLettings.com. Και λίγο πριν να ακούσουμε τις ειδήσεις στην αγγλική γλώσσα, να δούμε τι παθαίνουν τα ζώα στις υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω περίπου τα ίδια παθαίνουν και οι άνθρωποι. Εδώ στη σελίδα της ΕΡΤ λέει: οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν τις γνωστικές λειτουργίες των ζώων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ενισχύουν την επιθετικότητά τους. Οι συνέπειες αυτών των συμπεριφορικών αλλαγών ενδέχεται να επηρεάσουν ολόκληρα οικοσυστήματα, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Και οι άνθρωποι δεν γίνονται επιθετικοί όταν έχει πολύ ζέστη, αγριεύουν, θυμώνουν εύκολα, δεν έχουν υπομονή, το μυαλό δεν δουλεύει σωστά, το ίδιο παθαίνουν και τα ζώα, υποθέτω. Λοιπόν, σε μια πολύ ζεστή μέρα στη Νότια Αφρική, τα θηλυκά πουλιά του είδους Southern Pied Papel προσπαθούν να φτάσουν σκουλίκια που βρίσκονται πίσω από ένα διάφανο εμπόδιο. Τις πιο δροσερές ημέρες καταλαβαίνουν εύκολα ότι μπορούν απλώς να παρακάμψουν το μικροπλαστικό φράγμα για να το φτάσουν. Όταν όμως η θερμοκρασία αυξάνεται, συνεχίζουν μάταια να χτυπούν το εμπόδιο με το ράμφος τους, αδυνατώντας να βρουν τη σωστή λύση. Το πείραμα αυτό λοιπόν αποτελεί μέρος ενός αυξανόμενου όγκου ερευνών που δείχνει ότι τα κύματα καύσωνα επηρεάζουν την νοητική λειτουργία των ζώων. Όταν επικρατεί έντονη ζέστη, τα πουλιά δυσκολεύονται να μάθουν, οι σκύλοι δαγκώνουν συχνότερα και ένα είδος κατσίκας εμπλέκεται συχνότερα σε συγκρούσεις. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με πιο ευερέσθητα ζώα. Αν τα ζώα δεν μπορούν να βρουν τροφή ή να αποφύγουν θηρευτές, οι πιθανότητες επιβίωσης τους μειώνονται, εξηγεί η Αμάντα Ρίτσλεϊ, συμπεριφορική οικολόγος στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας και συν συγγραφέας σχετικής μελέτης.

Το GR 103,3 FM λίγο πριν τις 11 μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενίκια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής του Varossi Lettings είναι η εγγύησή σας. Και πάμε να κοιτάξουμε για τη μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία. Εντοπίστηκαν, λέει εδώ, για πρώτη φορά ενδείξεις για τον άνεμο που εκπέμπει η μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας. Έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια αναζητήσεων, αστροφυσικοί του Πανεπιστημίου Northwestern εντόπισαν στοιχεία για ένα ισχυρό άνεμο που πνέει από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας, τον τοξότη Α αστεράκι. Η ανακάλυψη, λένε οι ερευνητές, επιβεβαιώνει μία θεμελιώδη πρόβλεψη της θεωρητικής φυσικής και της κατανόησής μας για την εξέλιξη των γαλαξιών. Καθώς οι μαύρες τρύπες καταναλώνουν ύλη, αναμένεται να παράγουν ισχυρούς ανέμους ή πίδακες σωματιδίων. Ακόμη και μικρές ποσότητες αερίου που πέφτουν σε μια μαύρη τρύπα θα πρέπει να απελευθερώνουν αρκετή ενέργεια ώστε να εκτοξεύουν την ύλη

GR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μία νέα έκθεση Odyssey από το Μάρκον Καμπάνι, η οποία θα πραγματοποιηθεί και θα παραμείνει από τις 26 Ιουνίου μέχρι τις 3 Ιουλίου 2026 στην πρεσβευτική κατοικία Hellenic Residence in London. Μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή στα social media της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο περισσότερες λεπτομέρειες και μπορείτε να κλείσετε μέσω του Eventbrite. Εκεί μπορείτε να δείτε τις ημέρες και ώρες που μπορείτε να επισκεφτείτε την έκθεση Οδύσσια.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Mid Mornings μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έφρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενοίκια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής του Varossi Lettings είναι η εγγύηση σας. VarossiLettings.com. 19 τα λεπτά μετά τις 11. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Και βλέπω μια εξαιρετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα. Μια ξεχωριστή βραδιά με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της Earth. Η μουσική συνάντηση της Ηπείρου με τον συμφωνικό ήχο μάγεψε το κοινό των Ιωαννίνων τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στη μεγαλειώδη επετειακή συναυλία που διοργάνωσε η ΕΡΤ στο αύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων, στεύθηκε από ανέλπιστη επιτυχία, καθώς ξεπέρασε κάθε προσδοκία προσελκύοντας περισσότερα από 1.000 άτομα.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου. Και συνεχίζουμε μαζί με το Varossi Lettings and Estates, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να επισκεφτείτε. VarossiLettings.com. Την καλημέρα μου στην Ιωάννα, στο Γιώργο και στη Σοφία. Καλή σας μέρα. Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιώργο Σαμπάνη.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λοιπόν, η γυναίκα πίσω από τον Έλγη, παρουσία Τασούλα, η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Ντενίση για τα γλυπτά. Η Αβάν πρεμιέρ του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής ΕΡΤ, η γυναίκα πίσω από τον Έλγη, έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Και τον ντοκιμαντέρ που υπογράφει η Μιμή Ντενίση φέρνει στο φως μία άγνωστη και προκλητική πλευρά της ιστορίας των γλυπτών του Παρθενώνα. Το έργο βασίζεται στις επιστολές της Μέρι Νίσμπε, της συζύγου του Λόρδου Έλγιν, οι οποίες αποκαλύπτουν με λεπτομέρεια πώς οργανώθηκε επιχείρηση αφαίρεσης των γλυπτών. Στην πρεμιέρα παρέστη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Η Eurovision 2026 προσέλκυσε 131 εκατομμύρια τηλεθεατές, καταγράφοντας μείωση κατά 35 εκατομμύρια σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, μετά το μποϊκοτάζ 5 χωρών λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν οι διοργάνωτες, από ό,τι βλέπω εδώ στην ΕΡΤ. Παρότι ορισμένα από τα στοιχεία μας είναι φυσικά χαμηλότερα, ελείψη σε εκείνων από τα 5 μέλη μας που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν φέτος, παραμένουμε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανοίξουμε το δρόμο για την επιστροφή τους το 2027, δήλωσε ο διευθυντής του διαγωνισμού Martin Green. Η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία αποχώρησαν από την τη διοργάνωση. Οι τρεις τελευταίες χώρες αρνήθηκαν ακόμη και να μεταδώσουν ζωντανά τον διαγωνισμό, στον οποίο νικήτρια αναδείχθηκε για πρώτη φορά η Βουλγαρία με το τραγούδι Πανκαράγκα της Ντάρα. Το Ισραήλ κατέλαβε την δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης, η τηλεθέαση μειώθηκε κατά 3,8 εκατομμύρια θεατές στην Πολωνία, 3,7 εκατομμύρια στη Βρετανία και 3,3 εκατομμύρια στη Γαλλία σε σχέση με το 2025, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Αυτά για το Eurovision. Σε λίγο ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Λίγα λεπτά πριν ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, θα ήθελα να ευχαριστήσω το χορηγό μας, Varossi Lettings and Estates. Μπορείτε να εμπιστευτείτε το Varossi Lettings για τη διαχείριση του ακινήτου σας. Επαγγελματισμός, άριστη εξυπηρέτηση και μοναδικές ευκαιρίες σε νοικιάσεις και πωλήσεις. Γιατί το σπίτι σας είναι η προτεραιότητά τους. VarossiLettings.com. Η Βρετανία τρελαίνεται με τον Σολομό. Η συζήτηση για ψάρια αυξάνεται στα ύψη, καθώς οι TikTokers που προσέχουν την υγεία τους

Είναι επίσημο, βλέπω εδώ στα topics, λέει. Η Βρετανία τρελαίνεται με το Σολομό. Νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Salmon Scotland αποκάλυψαν πως η ζήτηση για τα ταπεινά ψάρια έχει αυξηθεί τον περασμένο χρόνο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,3% με περισσότερες από 81.000 τόνους Σολομού που πουλήθηκαν τους 12 μήνες έως τον Απρίλιο. Λοιπόν, τι κρύβεται πίσω από

Αν ψάχνετε για ένα σούπερ γρήγορο καλοκαιρινό γεύμα στα μέσα της εβδομάδας, συνδυάστε τις σκελίδες σκόρδου και το ξινό γιαούρτι, μου λέει ο Ethan Nutritionist. Και βλέπουμε εδώ πολλές συνταγές φτιαγμένα με σολομό. Η αλήθεια και εγώ το μαγειρεύω τακτικά, γιατί είναι και εύκολο, πολύ εύκολο, με λίγο olive oil, ελαιόλαδο, λεμονάκι και ρίγανη στο φούρνο, όχι τηγανιτά, στο φούρνο, και είναι τέλειο.

Η μεγάλη προσπάθεια για να δημιουργηθούν τα δεδομένα ώστε να διεξαχθεί διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό συνεχίζεται, διεμήνησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Είπε ότι προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και η προσωπική επεσταλμένη του, όπως

0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αυξημένο ρόλο σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Ερωτηθείς σχετικά με την υπόθεση συλλήψεων και τις πληροφορίες για τρομοκρατία, ο Πρόεδρος είπε ότι όλες οι υπηρεσίες του κράτους εργάζονται καθημερινά, χωρίς να γίνεται θέμα στον δημόσιο διάλογο, για να προστατέψουν τους Κύπριους πολίτες. Η ασφάλεια του τόπου σε όλους τους τομείς αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, είπε ο Πρόεδρος. Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας δήλωσε πως η συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας θέτει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, ρυθμίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δυνάμεων των δύο χωρών όταν αυτές βρίσκονται στο έδαφος της άλλης. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Πάλμας είπε ότι η αναβάθμιση της συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας προσδίδει στην Κυπριακή Δημοκρατία αυξημένο στρατηγικό βάθος και ενισχύει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιπρόσθετα, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να έχει ισχυρή αποτρεπτική ισχύ. Έκκληση των υγειονομικών υπηρεσιών για αυστηρότερους ελέγχους στη μεταφορά τροφίμων μέσω πλατφόρμων Delivery. Συγκεκριμένα, ανησυχία για τις συνθήκες υγιεινής κατά τη μεταφορά τροφίμων από οδηγούς μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων που συνεργάζονται με διαδικτυακές πλατφόρμες παραγγελιών εκφράζουν οι υγειονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας που λαμβάνουν αυξημένα παράπονα καλώντας τις επιχειρήσεις εστίασης και τις ίδιες τις πλατφόρμες να εντείνουν τους ελέγχους και να διασφαλίζουν την τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών για να προσθέσουν ότι η καταλληλότητα της μεταφοράς τροφίμων αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων και όχι μόνο των αρχών ελέγχου. Παραλήφθηκαν νέα εμβόλια για τον αυτόδη πυρετό, ενώ δεν εντοπίστηκαν μέχρι στιγμής άλλες θετικές μονάδες από τις δειγματοληψίες, δήλωσε στο ΚΙΠΕ ο πρόεδρος του Παγκύπριου Χτινιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημήτρης Επαμινώντας. Όπως ανέφερε, τα εμβόλια παραλήφθηκαν και αναμένεται να εκτελονιστούν, ενώ θα ακολουθήσει ο σχεδιασμός για το πού θα διαιτηθούν και με ποιο τρόπο θα διεκπεριωθεί ο εμβολιασμός. Ο κύριος Επαμινώντας ανέφερε ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο προγραμματισμός για τις επόμενες δειγματοληψίες στην περιοχή της Λεμεσού και ότι στη συνέχεια θα ακολουθήσει νέος σχεδιασμός για περαιτέρω δειγματοληψίες. Περιορισμένη εποπτεία και διοικητικό κενό εντοπίζει η ελεκτική υπηρεσία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Στον έλεγχο που δημιούργησε για τον οργανισμό, η ελεκτική υπηρεσία εντοπίζει ότι δεν διαθέτει ουσιαστικά εργαλεία παρέμβασης και ελέγχου προς τις ομοσπονδίες. Μεταξύ άλλων, η ελεκτική υπηρεσία αναφέρει σε έκθεσή της πως εντοπίζει διοικητικό κενό με την κενή θέση Γενικού Διευθυντή επί 17 μήνες και ελλειπή συμμόρφωση των ομοσπονδιών στα μέτρα που αποδεικνύονται από τον ΚΟΑ και την Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Το ζήτημα της έλλειψης επαρκούς λογοδοσίας αναδεικνύεται ιδιαίτερα στην περίπτωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, αναφέρει η ελεκτική υπηρεσία, η οποία θεωρεί ότι υπάρχει μια παρεξηγημένη ερμηνεία των όρων ανεξαρτησία και έλεγχος λογοδοσία, η οποία οδηγεί στην λανθασμένη εντύπωση ότι δεν μπορούν σε κάποιο βαθμό να συνυπάρξουν. Όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές γυμναστικής, η ελεκτική υπηρεσία εντόπισε αδυναμίες στην εποπτεία και καθυστερήσεις στην συμμόρφωση με αποφάσεις του ΚΟΑ. Σε Βέλγιο και Γαλλία εκδόθηκαν 7 ύποπτοι οι οποίοι συνελήφθησαν στη Λεμεσό τον περασμένο Οκτώβριο για διεθνή απάτη ύψους 700 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, η έκδοση των 7 έγινε δύναμη ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης. Η υπόθεση αφορά σε καταγγελίες που έγιναν σε Γαλλία και Βέλγιο ότι ομάδα οργανωμένων ατόμων, μεταξύ αυτών οι 7 ύποπτοι, εξαπατούσαν χρήστες του διαδικτύου να προβούν σε επενδύσεις, πείθοντάς τους να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους συγκεκριμένο λογισμικό και δημιουργώντας ψευτικούς λογαριασμούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα ο καιρός στένει στις περισσότερες περιοχές, κυρίως έθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή σύντομη καταιγίδα στα ορεινά, χωρίς να αποκλείεται και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως θαλάσσιοι, ασθενείς μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδησιών.
1: This is your Greek music station, LGR, playlisting the biggest artists and the best music across the UK on FM in London and on DAB.
2: Ακούτε τη Βασούλα Χριστοδούλου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Mid Mornings. Στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία και αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Παναγή, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Ας ταξιδέψουμε και λίγο στο σπίτι της Κύπρου, στην Αθήνα. Ένα μουσικό ταξίδι στις ακτές της Μεσογείου σας περιμένει, λέει στη ιστοσελίδα, στα social media. Το σπίτι της Κύπρου σας προσκαλεί στη συναυλία Mare Nostrum στις ακτές και τα τραγούδια της Μεσογείου. Μία βραδιά γεμάτη μελωδίες, συνέστημα και πολιτισμούς που συναντιούνται μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Από τη λυρική γοητεία της Γαλλίας και τη ζωντάνια της Ισπανίας μέχρι τη μελωδική ψυχή της Ιταλίας και τη βαθιά συγκίνηση της Ελλάδας και της Κύπρου. Το πρόγραμμα ξεδιπλώνει ένα μοναδικό μουσικό πανόραμα που ενώνει τις ακτές της Μεσογείου με την καρδιά της Ευρώπης, λοιπόν. Τρίτη, σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το βράδυ, ώρα Ελλάδα, στο σπίτι της Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη.

14 τα λεπτά μετά τις 12. Εδώ θέλω να χαιρετήσω την Ελπίδα. Την Ελπίδα από το Southgate. Γεια σου Ελπίδα. Σε ευχαριστώ που είσαι συντονισμένη στους 103,3 FM. Λοιπόν, και βλέπω εδώ στο ντοκουμέντο τι λέει. Μετά από 19 χρόνια παρέλαβε το δέμα του ένας πατέρας στη Βρετανία. Το 2007 είχε παραγγείλει ένα περιοδικό για νέους γονείς, το οποίο τελικά του παραδόθηκε το 2026 μαζί με ένα σημείωμα με το οποίο η Royal Mail ζητούσε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καθυστέρηση 19 χρόνια λοιπόν. Ο Paul Edwards, 52 ετών, σήμερα είχε παραγγείλει το 52 ετών είναι σήμερα, έτσι. Είχε παραγγείλει το περιοδικό Mother and Baby το 2007. Τότε η κόρη του ήταν μόλις 18 μηνών και σύζυγός του έγκυος 6 μηνών στο γιο τους. Όπως πολλοί σχετικά νέοι γονείς, κάνεις συνδρομές σε περιοδικά για να λαμβάνεις συμβουλές, προσφορές και τέλος πάντων να ενημερώνεις για τι χρειάζεται να ξέρεις ως γονιός. Δεν είμαι σίγουρος αν είχαμε συνειδητοποιήσει τότε ότι το περιοδικό έλειπε, παρατήρησε ο Edwards μιλώντας στο BBC. Το δέμα πάντως παραδόθηκε 19 χρόνια μετά. Παίρνεις μία μισοσκισμένη τσαλακωμένη σακούλα και σκέφτεσαι τι στο καλό είναι αυτό, με τη φράση ειλικρινά λέει συγγνώμη γραμμένη πάνω της. Μάλιστα έκανε ανάρτηση στα social media παρατηρώντας ότι τα παιδιά του είναι πλέον 18 και 20 ετών και φοιτούν στο πανεπιστήμιο. Έτσι δεν το χρειάζεται. Ίσως για τα εγγονάκια του σύντομα. Η Royal Mail έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο της κριτικής για την καθυστέρηση στην παράδοση γραμμάτων και θεμάτων. Μάλιστα αποκάλυψε ότι το 24,3% των γραμμάτων πρώτης προτεραιότητας δεν φτάνουν εγκαίρως.

Fueco, Eleni, Furera, LGR. 25 τα λεπτά μετά τις 12. Και βλέπω εδώ σε ένα δελτίο τύπου που έλαβα από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, επαναπατρισμός Κυπριακής Αρχαιότητας από τον Καναδά. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει ότι στις 29 Μαΐου 2026 παραδόθηκε στην ύπατη αρμοστία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Οτάβα του Καναδά μια Κυπριακή Αρχαιότητα η οποία εντοπίστηκε να πωλείται στις 6 Μαΐου 2025 σε διαδικτυακή δημοπρασία από τους υπεύθυνους και υπεύθυνες για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης Κυπριακών Αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Αστυνομίας Κύπρου, της Interpol, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Τμήματος Δικαιοσύνης του Καναδά, οι οποίες διήρκησαν ένα χρόνο, ο κάτοχος της αρχαιότητας αποφάσισε να την επιστρέψει στη χώρα προέλευσής της. Πρόκειται για μια ημισφαιρική φιάλη μελανοστή Ιλβωτής κεραμικής της πρώιμης Κυπριακής μέσης Κυπριακής περίοδου 1900 π.Χ. με εγχάρακτη διακόσμηση. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλες τις υπηρεσίες οι οποίες συνέλαβαν στην όλη διαδικασία, καθώς επίσης και στην ύπατη αρμοστία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Οτάβα για τη συνεργασία και το συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού. Και τώρα πάμε να ακούσουμε τον Κεραυνοβόλο Έρωτα, στίχη Βασίλης Παναγής και μουσική σύνθεση Κύπρος Χαραλάμπους.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου στην εκπομπή Mid Mornings. Και να πω ότι ξεκίνησε χθες το 18ο φεστιβάλ Λέα Λογοτεχνία εν Αθήνες, το οποίο θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Το φετινό φεστιβάλ με κεντρικό θέμα «Η λογοτεχνία ως χώρος ελευθερίας» θα φιλοξενηθεί και σε διάφορες πόλεις εκτός της Αθήνας, Λάρισα, Λευκάδα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη. Ενώ στις 22 και 23 θα μεταφερθεί στην Λευκωσία, όπου και θα κορυφωθεί με μια ειδική συνεργασία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανιών, που θα διαρκέσει από τις 24 έως τις 30 Ιουνίου. Επί 18 συνεχόμενα χρόνια, το Φεστιβάλ Λέα έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές πλατφόρμες αλληλεπίδρασης μεταξύ Ιβηρικής Χερσονήσου, Λατινικής Αμερικής, Ελλάδας και Κύπρου. Σε όλη την ιστορία, το φεστιβάλ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τοποθέτηση της Αθήνας στο χάρτη του Ιβηροαμερικανικού λογοτεχνικού κόσμου, ενισχύοντας τη διεθνή πολιτιστική της παρουσία. Αυτά λοιπόν για το φεστιβάλ, εξαιρετικό, και μπράβο, συγχαρητήρια στους δημιουργούς.

Η παρουσία κάποιου που μας καταλαμβαίνει μπορεί να μετατρέψει το βάρος μιας δυσκολίας σε κάτι που μπορούμε να αντέξουμε. John O'Donnell. Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν πιστεύουμε ότι έχουμε γύρω μας αρκετούς ανθρώπους, οικογένεια, φίλους, συναδέλφους, γνωστούς, γείτονες, ανθρώπους με τους οποίους μιλάμε στα κοινωνικά δίκτυα ή συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Αυτή η εικόνα δημιουργεί συχνά την αίσθηση ενός μεγάλου κοινωνικού κύκλου. Η πραγματική ερώτηση όμως εμφανίζεται σε μία δύσκολη στιγμή. Αν αύριο συμβεί κάτι σοβαρό, ποιον θα καλέσουμε πρώτο? Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δείχνει κάτι πολύ πιο σημαντικό από τον αριθμό των επαφών μας. Δείχνει την πραγματική αρχιτεκτονική της υποστήριξης μας. Δείχνει ποιοι άνθρωποι βρίσκονται κοντά μας ουσιαστικά, ποιοι μπορούν να βοηθήσουν πρακτικά και ποιες σχέσεις υπάρχουν περισσότερο σε επίπεδο συνήθειας. Η κοινωνική υποστήριξη έχει μελετηθεί εκτενώς στη ψυχολογία και την κοινωνιολογία. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ανθρώπινες σχέσεις επηρεάζουν την ψυχική ανθεκτικότητα, τη σωματική υγεία, τη διαχείριση του στρες και την αίσθηση ασφάλειας. Η ποιότητα των σχέσεων έχει πρακτική σημασία, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο περνάμε μια κρίση. Το χρήσιμο ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Έχουμε χτίσει ένα πραγματικό δίκτυο υποστήριξης ή απλώς έχουμε πολλούς ανθρώπους γύρω μας? Ο στενός κύκλος, οι 3 έως 5 άνθρωποι άμεσης εμπιστοσύνης. Ο ανθρωπολόγος Ρόμπι Τάνμπα έχει περιγράψει την ανθρώπινη κοινωνικότητα ως ένα σύστημα κύκλο. Στον πιο εσωτερικό κύκλο βρίσκονται συνήθως λίγοι άνθρωποι. Εκείνοι με τους οποίους υπάρχει υψηλή εμπιστοσύνη, συναισθηματική εγκύτητα και αίσθηση ασφάλειας. Αυτός ο κύκλος είναι μικρός για έναν πρακτικό λόγο. Οι βαθιές σχέσεις απαιτούν χρόνο, συνέπεια, κοινή ιστορία και συναισθηματική διαθεσιμότητα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να διατηρεί άπειρες τέτοιες σχέσεις. Ο στενός κύκλος αποτελείται συνήθως από 3 έως 5 ανθρώπους. Μπορεί να είναι σύντροφος, αδελφός, γονιός, παιδί, φίλος πολλών ετών ή ένας άνθρωπος που έγινε οικογένεια μέσα από την πορεία της ζωής. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν 3 βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, μπορούν να ακούσουν χωρίς να χρειάζονται πλήρη εξήγηση κάθε φορά. Δεύτερο, γνωρίζουν σημαντικά κομμάτια της ιστορίας μας. Και τρίτο, η παρουσία τους μειώνει την αίσθηση απειλής. Σε μια δύσκολη στιγμή ο εγκέφαλος αναζητά προβλεψιμότητα. Θέλει να ξέρει ότι απέναντι του υπάρχει κάποιος που μπορεί να κρατήσει την κατάσταση χωρίς πανικό, επίκριση ή βιαστικές συμβουλές. Αυτός είναι ο ρόλος του στενού κύκλου.

τα σακούλες πράγματα, βιβλία κούτες γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια ρούχα, πέταξα σαλοκορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

Άλεξα, υπέροχη Ελεονόρα Σουγανέλη, εδώ στο LGR στους 103,3 FM. Λοιπόν, και έφτασε η στιγμή που θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Παναγή. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ελληνικό Ραδιόφωνο Λονδίνο. Ο Βασίλης μαζί σας μέχρι και τις 4 και αμέσως μετά τον Νεοφύτου. Δύο φορές τον ακούτε σήμερα τον Τόνι, ήταν και στην πρωινή εκπομπή και στο Drive Time. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Πέμπτη στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλό σας απόγευμα. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στη Βασούλα Χριστοδούλου που ήταν εδώ από τις 10 μέχρι και τη 1. Ευχαριστούμε Βασούλα μου, να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσένα και σε όλη την ομάδα σου, την παρέα σου, την οικογένειά σου. Λοιπόν, έχουμε όμορφο καιρό σήμερα, ο ήλιος είναι μαζί μας. Για να δούμε τι λέει ο καιρός όμως, έτσι πιο αναλυτικά. Ήλιος προς το παρόν, ναι. Γύρω στις 2 θα κρυφτεί ο ήλιος, θα πέσει λίγη βροχούλα μέχρι τις 6 και μετά θα επανεμφανιστεί ο ήλιος και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι την δύση του που θα είναι στις 9 και 16 λεπτά. Αυτά δείχνουν τα προγνωστικά, κυρίες και κύριοι. Και απόψε, αγαπητή κυρία Άννα και οι υπόλοιποι, θα έχουμε φεγγαράκι. Φεγγαράκι γύρω στις 10 η ώρα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Αύριο το πρωί ξημερώνει ο καλό, 4 και 43 λεπτά, με τη θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 9 μέχρι 17 βαθμούς, το ίδιο και αύριο και την Πέμπτη, από 9 μέχρι 17 βαθμούς, και ο καιρός είναι παρόμοιος, λίγη βροχούλα, λίγο ήλιο κτλ. Κτλ. Την Παρασκευή ανεβαίνει η θερμοκρασία, το ίδιο και το Σάββατο και την Κυριακή ανεβαίνει και μέχρι Δευτέρα θα πάει μέχρι 27 βαθμούς, παρακαλώ, Κελσίου. Αυτά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Εγώ λέω να ακούσουμε και τα παλιά τα λαϊκά που μας αρέσουν σε αυτή την πρώτη ώρα και μετά το δελτίο ειδήσεων των 2 να πάμε στα πιο μοντέρνα και τα μοντέρνα λαϊκά. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Και μου τήγανε λοιπόν, και έχουμε 5 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα είναι από την Κύπρο φυσικά, και μετά από αυτό γυρνά πίσω, θα συνεχίσουμε, θα μπούμε στην δεύτερη μας ώρα και θα έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις για σας, όπως κάνω πάντα. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Ακούσαμε το Στράτο Κύπριο, πάμε να ακούσουμε και τους Marshalls. Τραγούδι το οποίο θέλω, για να δούμε, οι Marshalls, πού είναι οι Marshalls? Οι Marshalls κάπου εδώ πρέπει να είναι. Για αυτό το τραγούδι λοιπόν θέλω να πω, εδώ είμαστε. Θέλω να το χαρίσω στην κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας και σε όλη την οικογένεια, καθώς επίσης και στην κυρία Λενού, την κυρία Λένια. Καλό απόγευμα, τι κάνετε, εύχομαι να είστε καλά. Πάμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο αγαπημένος

0: οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Η μεγάλη προσπάθεια για να δημιουργηθούν τα δεδομένα ώστε να διεξαχθεί διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό συνεχίζεται, διεμήνησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Είπε ότι προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και η προσωπική επεσταλμένη του, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει αυξημένο ρόλο σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Ερωτηθείς σχετικά με την υπόθεση συλλήψεων και τις πληροφορίες για τρομοκρατία, ο Πρόεδρος είπε ότι όλες οι υπηρεσίες του κράτους εργάζονται καθημερινά, χωρίς να γίνεται θέμα στον δημόσιο διάλογο, για να προστατέψουν τους Κύπριους πολίτες. Η ασφάλεια του τόπου σε όλους τους τομείς αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, είπε ο Πρόεδρος. Σε επαφή με τους ομολόγους της στην Κύπρο θα συνεχίσει να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το περιστατικό παρεμβολής της Κυριακής από το παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου, το οποίο επιβεβαίωσε τη Δευτέρα η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως απάντησε στο ΚΙΠΕ η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, Ανίτα Χίπερ. Από πλευράς μας θα εξετάσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο, συμπλήρωσε η Χίπερ, κατά τη μεσημεριανή ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων. Νέο σχέδιο υποβοήθησης εθελούσιου επαναπατρισμού οικογενειών στις

0: Συρία για το 2026, το οποίο προβλέπει οικονομικά κίνητρα για επιστροφή και δυνατότητα προσωρινής παραμονής ενός ενήλικου μέλους της οικογένειας στην Κύπρο για εργασία, παρουσίασε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης. Η εφαρμογή του σχεδίου αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026. Το νέο σχέδιο αφορά οικογένειες υπηκόων Συρίας, περιλαμβανομένων και ζευγαριών χωρίς τέκνα, όπου τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο συζύγων έχει υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας ή έχει λάβει καθεστώς διεθνούς προστασίας πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2024. Στο πλαίσιο του σχεδίου, ένα ενήλικο μέλος της οικογένειας θα μπορεί να παραμείνει στην Κύπρο για σκοπούς απασχόλησης με ειδική άδεια διαμονής διάρκειας 2 ετών και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέχρι την 31η Αυγούστου 2028. Η υπόλοιπη οικογένεια θα μπορεί να επαναπατριστεί στην Συρία λαμβάνοντας χρηματικά κίνητρα. Συγκεκριμένα θα παρέχεται ποσό 2.000 ευρώ για τον σύζυγο ή τη σύζυγο που θα επιστρέφει, 1.500 για κάθε τέκνο και επιπλέον ποσό 1.000 ευρώ ανά οικογένεια για όσες οικογένειες έχουν ήδη καθεστώς διεθνούς προστασίας και όχι απλώς εκκρεμούσα αίτηση ασύλου. Νεκροτομή θα πραγματοποιηθεί στη σωρό γυναίκας που εντοπίστηκε χθες βράδυ σε διαμέρισμα στη Λάρνακα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΙΠΕ, η αστυνομία έχει αποταθεί στην Ίντερπολ για εντοπισμό συγγενικών ατόμων της αποθανούσας στην Τσεχία, ώστε να ληφθούν δείγματα για να γίνει επίσημα η ταυτοποίησή της με τη μέθοδο του DNA. Στο διαμέρισμα βρέθηκε τσεχικό διαβατήριο, στο οποίο αναφέρεται ότι η εικονιζόμενη γυναίκα γεννήθηκε το 1944. Την προκήρυξη των επιδομάτων στήριξης των κατοίκων ορεινών περιοχών και των εργαζόμενων μη συνταξιούχων κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών για το έτος 2026 ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο, μια απόφαση η οποία επαναβεβαιώνει την προσήλωση της κυβέρνησης στην εφαρμογή δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Αύξηση 13% κατέγραψαν οι εγγραφές οχημάτων κατά τους πρώτους 5 μήνες του τρέχοντος έτους, φθάνοντας περίπου στις 24.000 σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Κατά την ίδια περίοδο, αύξηση παρουσίασαν επίσης οι εγγραφές λεωφορείων, οχημάτων μεταφοράς φορτίου, βαριών και ελαφρών φορτηγών και ρημουλκών. Μείωση κατά 14,2% είχαν οι εγγραφές αυτοκινήτων ενοικίασης. Την κλοπή κοσμημάτων αξίας σχεδόν 10 εκατομμύριων ευρώ κατήγγειλε στο ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ ιδιοκτήτης εταιρείας του εξωτερικού, τα οποία φέρεται να παρέδωσε σε 54χρονο με σκοπό να βρει αγοραστές, ωστόσο αυτός εξαφανίστηκε. Εναντίον του υπόπτου εκκρεμεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Όπως κατήγγειλε ο παραπονουμένος, ο οποίος κατασκευάζει πολύτιμα κοσμήματα και διατηρεί εταιρεία στο εξωτερικό, παρέδωσε κοσμήματα αξίας 9 εκατομμυρίων και 882.000 ευρώ στον 54χρονο, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με σκοπό να τα πουλήσει σε ενδιαφερόμενους πελάτες. Επαναπατρίστηκε Κυπριακό Αρχείο Κεραμικό Αγκείο ηλικίας 4 περίπου 1.000 ετών, το οποίο είχε εντοπιστεί να προσφέρεται προς πώληση σε διαδικτυακή δημοπρασία, ανακοίνωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Πρόκειται για ημισφαιρική φιάλη μελανοστιλβωτής κεραμικής με χάρακτη διακόσμηση, η οποία χρονολογείται γύρω στο 1900 π.Χ. Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων για ακύρωση της πολυοδομικής άδειας δημιουργίας εγκαταστάσεων υδροκαλλιέργειας στην περιοχή Μονής Βασιλικού. Σε ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, αναφέρεται ότι το έργο είναι ενταγμένο στον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και θεωρείται ύψης της προτεραιότητας για τον τομέα της αλληλείας στην Κύπρο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές κυρίως έθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή σύντομη καταιγίδα στα ορεινά, χωρίς να αποκλείεται και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως θαλάσσιες ασθένειες μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο τραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδησιών.
1: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί. Ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Συνεχίζουμε με μια αγγελία θανάτου. Με τα λύπης μας ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε ο συμπατριώτης μας Λοΐζος Κωνσταντή από το τρίκομα οχός του Κύπρου σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγο του Δεσπούλα, τρία παιδιά, τον Κώστα, Άνδρο και την Άννα, τις νύφες του Γιώτα και Αγγέλα και τον καπρό του Κύρι. Επίσης, τα αγαπημένα του εγγόνια Louis, Amelia, James, Louis and grandchildren-in-law Helena and Adam. Η κηδεία του θα γίνει την Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026, στις 10 η ώρα το πρωί, από την Εκκλησία της Παναγίας στο Trinity Road, London, N22, ADLB. Η ταφή του θα γίνει στο κημητήριο του New South Gate, Brunswick Road, London, N11, 1JJ. Η παρηγοριά θα ανακοινωθεί αργότερα. Αντί λουλούδια, να γίνονται εισφορές σε κουτί που θα υπάρχει εκεί για το Cancer Research. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Τέλειος ο Ρόκος. Θα σας πω λίγο για τον Καποδίστρια, την νέα ταινία The Governor, η οποία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου αυτό το μήνα. Και απόψε είναι η πρεμιέρα, την οποία θα παρακολουθήσουμε. Η Too Fresh Film Distribution ανακοινώνει με χαρά την κινηματογραφική κυκλοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο της ταινίας Καποδίστριας The Governor σε σκηνοθεσία Γιάννη Σμαραγδί. Η ταινία είναι αφιερωμένη στη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, και παρουσιάζει στο σύγχρονο κοινό την πορεία μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Μετά την επιτυχημένη πορεία της στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, η ταινία Καποδίστριας, The Governor, θα κυκλοφορήσει σε κινηματογράφους σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο από τις 12 Ιουνίου 2026, με προγραμματισμένες προβολές στο Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Μπέρμιγχαμ, το Νορθάμπτον, το Πρίστολ, το Λέστερ και επιπλέον άλλες πόλεις. Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιηθεί στο Finsbury Park Picture House στο Λονδίνο σήμερα Τρίτη 9 του μήνα. Όλες οι προβολές θα πραγματοποιηθούν σε αγγλικούς κινηματογράφους με αγγλικούς υπότιτλους. Η κυκλοφορία της ταινίας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να παρουσιαστούν στο κοινό του Ηνωμένου Βασιλείου σύγχρονες ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές και ιστορίες με ιδιαίτερη ιστορική σημασία τόσο για την ελληνική και κυπριακή ομογένεια όσο και για το ευρύτερο κοινό. Επίσημη πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, Finsbury Park Picture House, σήμερα, Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026. Πληροφορίες και εισιτήρια για την πρεμιέρα, www.ticketTaylor.com/events/toofresh/22-00287. Γενική κυκλοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 12 Ιουνίου 2026 σε επιλεγμένους κινηματογράφους σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Πληροφορίες για τις προβολές και κρατήσεις εισιτηρίων www.toofresh.co.uk/Καποδίστριας. Για πληροφορίες και επικοινωνία Too Fresh Film and Distribution info@toofresh.co.uk @toofreshproductions. Και υπάρχει και ένα τηλέφωνο 077 62 31 88 84. Να ευχαριστήσουμε τα δύο παιδιά του Too Fresh Productions και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στις προβολές και κάθε επιτυχία στην απόψινή πρεμιέρα. Θα είμαστε εκεί να στηρίξουμε την πρώτη αυτή πρεμιέρα του Καποδίστρια. Αυτά. Πάμε σε τραγουδάκι.

0: Ακούστε για ακόμα μια ταινία που είναι μεγάλου ενδιαφέροντος. Το Haringey Independent Cinema θα προβάλλει την ταινία My Milk Dad. Είναι μια ταινία η οποία είναι βασισμένη πάνω σε δύο στρατιώτες, ο ένας Τουρκοκύπριος και ο άλλος Ελληνοκύπριος, οι οποίοι αναγκάζονται να συνεργαστούν και να βοηθήσουν το baby girl, ένα μωρό το οποίο χρειάζεται ειδικό γάλα, και το μόνο φαρμακείο που υπάρχει είναι στην περιοχή που δεν μπορεί να πάει ο Ελληνοκύπριος, και ο Τουρκοκύπριος βοηθά για να πάρει το γάλα του μωρού και γίνονται φίλοι και αναπτύσσεται μια διαφορετική έτσι σχέση μεταξύ των δύο στρατιωτών. Presented by the Turkish Cypriot Film Director Simal Yildirim. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είπαμε ότι η ταινία θα προβληθεί εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove N225HJ, και η ημερομηνία προβολής είναι η 5η 25 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Αυτά λοιπόν. 5η 26 Ιουνίου, 6 το απόγευμα, My Milk Dad. Αυτό είναι το έργο, η ταινία. Πολύ συγκινητικό, το έχω δει εγώ. Και συστήνω να το δείτε. Είναι μια πολύ ωραία, όμορφη ιστορία, πραγματική ιστορία μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε και πάλι πίσω με τραγουδάκι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: αυτή την ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, για πανηγύρι που θα γίνει στο Milton Keynes και τα περίχωρα εκεί. Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 12:30 έως τις 5:30 μετά μεσημβρία. Στην διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes MK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό περιβάλλον, με συγχωρίες, στο παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερό Ναός μαζί με τους πολιούχους Άγιος Αμβρόσιος και Στυλιανός έχει στους κόλπους της το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτή την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στους διοργανωτές.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αυτά λοιπόν με την Ήβη Αντάμου, και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να σας πω ότι το επόμενο φεστιβάλ, το διγυρωτικό φεστιβάλ Bicommunal Cypriot Festival BCF26 θα γίνει κυρίες και κύριοι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, όπου έγιναν και τα προηγούμενα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα υπάρχουν διάφορα περίπτερα με διάφορα κυπριακά εδέσματα και διάφορα άλλα παρουσιακά και όλα, και πολλή μουσική, πολλή διασκέδαση, entertainment, τσατιστά, χορευτικά, μουσική, τραγούδια. Θα υπάρχουν παιχνίδια για παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά. Λοιπόν, Sunday, the 4th of October, 2026, the Bicommunal Cypriot Festival, the third one. Αυτά. Λοιπόν, πληροφορίες και άλλα λεπτομέρειες θα μάθετε πολύ σύντομα, κυρίες και κύριοι.

Αυτά, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω λίγο για την εκδήλωση που οργανώνει η εταιρεία, το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm, εδώ στο Λονδίνο, ένα ξεχωριστό cocktail event την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 έως 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα κινήτων, πληρωμικών δικαιωμάτων και υπηκότητων, και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε λοιπόν να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων στείλτε email στο savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά. Την 5η λοιπόν, 25 Ιουνίου 2026, αύριο στην εκπομπή, μάλλον την 5η στην εκπομπή, από τις 3 μέχρι και τις 4, που χορηγείται από την εταιρεία Michael Κυπριανού Law Firm, ο κύριος Σάββας Σαββίδης θα έχει ένα ενδιαφέρον θέμα και πάλι νομικού περιεχομένου. Να είστε μαζί μας για να ακούσετε, και αν υπάρχουν ερωτήσεις μπορείτε να ρωτήσετε, κυρίες και κύριοι, μας στείλετε ερωτήσεις, στείλτε τις από τώρα αν θέλετε μέσω email στον κύριο Σάββα στο savas.savidis@kyprianou.com και ο κύριος Σάββας θα σας απαντήσει, είμαι σίγουρος, με μεγάλη προτιμία. Αυτά, για να δούμε τι έχουμε τώρα. 37 λεπτά μετά τις 2 και πάμε στο επόμενο μας τραγουδάκι.

0: το τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Ανδρέα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλό απόγευμα κύριε Ανδρέα μου. Την κυρία Εύα. Καλό απόγευμα κυρία Εύα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας τα λόγια. Χαιρετώ και την κυρία Έλλη. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο, τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Lettings and Estates. Και να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα κάνει για την παροικία. Και ευχαριστούμε για τον για την καλοσύνη και την στήριξη τόσων πολλών ετών, αγαπητέ Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου. Το ίδιο θα πω και για τον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης και τους δύο οίκους Αναστάσια Λότζ εν Ότον Βάρτενς και όλο το προσωπικό τους και όλους τους θαμώνες να καλοπερνάνε, να είναι πάντα χαρούμενοι, χαμογελαστοί και να έχουν καλές μέρες, όμορφες καλές μέρες να έχουν όλοι τους. Λοιπόν, και να τους χαρίσω, λέω, και το επόμενο τραγούδι. Και μετά από αυτό έρχονται και τα διαφημιστικά μας. Η Μαρία μας λοιπόν, η Αματερού, θα μας τραγουδήσει και το τραγούδι αυτό αρέσει και στο φίλο μου το Φίβο και τη Κρυστάλλα. Καλημέρα Φίβο, τι κάνεις, εύχομαι να είσαι καλά. Χαρισμένο με πολύ αγάπη λοιπόν.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως το Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Dimitriou in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

0: 4 λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα και πάλι. Θα περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, που αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι του Σταμάτη Γονίδη, «Να γυρνούσες πίσω». Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, ακούστε το, το οποίο θέλω να το χαρίσω σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια. I would like to dedicate this song to the girls and the boys at the Cleaners Unite and Asteria, and at the same time to Mr. Yorgos. I like to say a big thank you to the girls and the boys of Cleaners Unite. Thank you very much for your services and all the best. Πάμε να ακούσουμε Σταμάτη Γονίδη λοιπόν, τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Όποια ζωή μας έφερε στα 6 λεπτά μετά τις 3 και κάπου εδώ θέλω να χαιρετήσω τα καλά τα παιδιά της Αφροδίτης, τον καλό μου το φίλο, τον Γιώργο, τον Γεράσιμο και την Τίνα. Καλό απόγευμα αγαπητοί μου, να είστε καλά. Επίσης τον Άντρο και τον Μακάριο και την κυρία Έλλη, που της αρέσει αυτό το τραγούδι που ακολουθεί. Είναι ένα τραγούδι λοιπόν με τον Γιώργο τον Γεράσιμο, το οποίο ο Γιώργος ιδιαίτερα θέλει να χαρίσει στην Τίνα και τα παιδιά της Αφροδίτης, τον Άντρο και τον Μακάριο, και επίσης την κυρία Έλλη που της αρέσει πολύ. Είναι μια αγκαλιά, με μια αγκαλιά. Πάμε Γιώργο.

Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι. Πολύ ωραίο τραγουδάκι Γιώργο μου. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να πάμε λίγο παρακάτω. Και θέλω σε αυτή την περίπτωση να χαιρετήσω εκεί το Μάμς Πίστρο, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις, τον φίλο μου τον Ρότζερ Γκρέκ. Λίγο πιο κάτω είναι ο Πανίκος, εκεί στο Δημητρίο Νίγκλης, χαίρετε. Και έχω ακόμα ένα φίλο που ακούει στο ίδιο όνομα, Γιώργος, ο Γιώργος ο Μασός. Χαιρετώ και χαιρετώ και την κυρία Ανδρούλα, να είστε καλά, καλά απόγευμα παιδιά. Και επίσης το ίδιο τραγούδι που θα ακολουθήσει θέλω να το χαρίσω στο Κουζίνα Express, στον Άρη και την ομάδα του εκεί. Επίσης να πω ένα γεια στον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη και τον άλλο τον καλό μου το φίλο τον Τζίμι Ανδρέας. Καλό απόγευμα αγαπητέ φίλε, να είσαι καλά. Και επίσης τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένεια του. Να τους χαρίσω λοιπόν Γιώργο Μασό και τον Μπουζούκη σε αυτή την περίπτωση είναι του Μάικ Μινά. Ακούστε, απολαύστε το. Πολύ όμορφο τραγούδι και ωραίο Μπουζούκη μαζί με τον Γιώργο Μασό. Καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά. Πάμε.

0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε τι έχουμε.
0: Θέλω να δω λίγο την συνέχεια του προγράμματος εδώ, την ροή του προγράμματος, κυρίες και κύριοι, πώς πάει. Εμείς τελειώνουμε στις 4, δηλαδή σε 45 λεπτά περίπου, και μετά έχουμε Drive Time σήμερα και πάλι με τον Τόνι Νεοφύτου, 4 με 7, 7 με 10, Tuesday Evening, 10 με 1 non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR, London Greek Radio, 103,3 FM, και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί στις 7. Είναι Τετάρτη αύριο και εγώ και εσείς θα είμαστε μαζί στις 10 η ώρα ώρα Λονδίνου. 10 με 1 λοιπόν αύριο θα είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι, με πολλή μουσικούλα και με ανακοινώσεις, με διάφορα νέα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, για να δούμε τι έχουμε τώρα. Τώρα νομίζω έχω να σας πω λίγο έτσι για την εκδήλωση γενέθλια που είναι χθες, ταυτόχρονα και μία αποκάλυψη πλάκας. Θέλω να πω για το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο που εξυπηρετεί τόσους πολλούς συμπατριώτες μας για πολλά πολλά χρόνια, το οποίο ιδρύθηκε από το 1979, κυρίες και κύριοι, και η αποκάλυψη της πλάκας ήταν εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο χθες, προς τιμή της κυρίας Σούζης Κωνσταντινίδης και της αδελφής της, οι οποίες ήτανε οι δημιουργοί του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου το 1979. Έχει μια ιστορία τόσων πολλών ετών το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Ήτανε και ο πρώην διευθυντής εκεί, ο κύριος ο Χριστόδουλος Στυλιανού. Ήτανε και άλλοι πολλοί φίλοι της Σούζης και το προσωπικό, και ταυτόχρονα ήταν τα γενέθλιά της, και έγιναν τα γενέθλιά της, της τραγουδήσαμε Happy Birthday to you, μας κέρασε διάφορα γλυκά και εδέσματα και κέικ, της ευχηθήκαμε να ζήσει χρόνια πολλά και άλλα τόσα, και έγιναν τα αποκαλυπτήρια της πλάκας με το όνομα της Σούζης Κωνσταντινίδης και της αδελφής της εκεί, που ήταν δημιουργή του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου από το 1979. Αυτά. Σήμερα η κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης είναι η πρόεδρος, και η διευθύντρια είναι η κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, που ήταν παρόν και χθες. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλες τις κυρίες και τους κυρίους εκεί για την προσπάθεια που κάνουν να κρατήσουν την επαρχία μας κοντά, να φιλοξενούν τόσους πολλούς συμπατριώτες μας καθημερινά εκεί. Χαιρετώ επίσης και τον Κώστα εκεί στο καφενείο και την ομάδα του, την Βικτόρια, την Άννα, την Μαρία, για τα πολύ εύγευστα φαγητά και τους γευσάτους καφέδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Επίσης να χαιρετήσω το υπόλοιπο προσωπικό, τον Ανδρέα που είναι χρόνια εκεί ο Ανδρέας, να χαιρετήσω τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Γιώργο, τον Μάμα και τους υπόλοιπους που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Αυτά κυρίες και κύριοι, και να τους χαρίσουμε και ένα όμορφο τραγουδάκι. Συγχαρητήρια για όσα κάνετε και σας ευχαριστούμε πάντα για τη φιλοξενία. Και να τους χαρίσω τραγούδι του Κύπρου Χαραλάμπους, το Όνειρο. Μουσική λοιπόν Κύπρου Χαραλάμπους και με τη φωνή της Μιράντας. Και είναι καλά να κάνουμε όνειρα, γιατί χωρίς όνειρα δεν έχουμε ελπίδα. Όνειρα και ελπίδες είναι τα σημαντικότερα στον άνθρωπο για να τον κρατούν εκεί σε εγρήγορση και να προσπαθεί να κάνει πράγματα και να στέλνει ταυτόχρονα και θετική ενέργεια και να έχει αγάπη. Άμα υπάρχει και υγεία, να υπάρχει υγεία που είναι το σημαντικότερο, και όλα τα άλλα τα κάνει ο άνθρωπος. Μιράντα, το όνειρο, μουσική και προσαλάμπους για όλους εσάς που προανέφεραν στεγλά με πολύ αγάπη.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

Αυτά λοιπόν. Για να δούμε. Έχουμε ένα μισάωρο στη διάθεσή μας και συνεχίζουμε. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods και όλο το προσωπικό, και να ευχαριστήσω την κυρία Δέσποινα για την πολύχρονη στήριξη της. Να είστε καλά κυρία Δέσποινα μου, και σε όλους τους πελάτες της κυρίας Δέσποινας αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι λοιπόν που έχει τίτλο «Το άρωμά σου», και σε αυτή την περίπτωση και πάλι μουσική Κύπρος Λάμπους. Καλό απόγευμα στον Κύπρο. Πάμε να τα ακούσουμε.

Τελικά έκανε την εμφάνιση του ήλιος. Έχουμε και λέμε, για να δούμε. Προς το παρόν η θερμοκρασία είναι, κυρίες και κύριοι, στους 17 βαθμούς. Ο ήλιος είναι μαζί μας και παραμένει μαζί μας μέχρι το τέλος που θα δύσει στις 9:16. Και απόψε έχουμε και φεγγάρι, αγαπητή κυρία Άννα, και οι υπόλοιποι που θέλετε να ξέρετε. Προς το παρόν όμως ο ήλιος είναι εδώ μαζί μας και μας χαροποιεί, 17 βαθμοί Κελσίου. Και για να δούμε αύριο. Αύριο θα πέσει λίγη βροχούλα όπως σήμερα και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 9 μέχρι 17, το ίδιο για την Πέμπτη. Την Παρασκευή ανεβαίνει λίγο παραπάνω, το Σάββατο πιο πολύ και την Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, όπως και την Κυριακή, θα είναι 26 βαθμοί, αλλά Δευτέρα θα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου, 15 με 27 με ήλιο και διάφορα. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα μας για τον καιρό και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο επόμενο μας τραγούδι και για σας που είστε μαζί μας και σας αρέσουν και τα κυπριακά τραγούδια, εγώ λέω να ακούσουμε και ένα κυπριακό τραγούδι με την Κωνσταντίνα μας, η λέξη η Μητσά.

Λέω να πάμε να ακούσουμε και δύο-τρία κυπριακά, όπως λέει και η κυρία Άννα, να τα απολαύσουμε και τα κυπριακά. Και εύκα στο παρατήρι γίνον της μάνας σου και πες πως θα μιλήσεις της φιλενάδας σου.

Έσανε πάνω σε ορχιστρικό, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, γιατί τον τείχον τον παλιό τείχον, ένα τον αστοργάσω και την αγάπη την παλιά, ένα την πολογιάσω.

Χριστός ο Σίκης, που θα μας πει ακόμα ένα. Και κάπου εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, που μείνατε μαζί μου. Όπως έχω πει, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 η ώρα Λονδίνου. 10 με 1 θα είμαστε μαζί λοιπόν. Να είστε καλά, να περάσουμε όμορφα όπου και να πάμε, ό,τι και αν κάνουμε. Να έχουμε υγεία. Εγώ θα πάω στην πρεμιέρα του Καποδίστρια, εκεί στο Finsbury Park. Και εύχομαι να δω αρκετούς από εσάς εκεί. Η ταινία Καποδίστριας που κάνει την πρεμιέρα του σήμερα και θα είναι στους κινηματογράφους του Λονδίνου και αλλού. Θα σας τα πω και αύριο. Θα σας πω τη γνώμη μου και για το έργο και πού θα παρουσιάζεται. Λοιπόν, αυτά. Λαλούσιν, τα μελαχρινά πως έχουν αμάνταν. Τι λέτε, να το ακούσουμε γι' αυτό? Το ακούμε. Και σας αφήνω με πολύ αγάπη. Να είστε καλά. Σας αγαπώ πολύ. Bye bye.

Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Άντων Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. Λάντων Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Ευχαριστώ. Μια νόμου κάνω καλή σαφάρι. Ρία Ελενίδου, νέο τραγουδία. Εδώ παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. Εδώ LGR, London Greek Radio, LGR 103.3. It's all Greek to me. Or 103.3. Summer Sound. One and only, and us get one of the gods, LGR.

It's sun, shine, the sun has finally come out for the Tuesday evening at least. Εδώ LGS τους 103 και 103.3, It's All Greek to Me on Hot Drive. Welcome along if you've just tuned in, and είστε στο σπίτι, είτε στο αμάξι, είτε στη δουλειά. Καλή ακρόαση, περνάμε καλά. Το παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας Χάρη Σάβα, η εκρηκτική Κύπρια τραγουδίστρια που μας έχει σεσηκώσει με τις επιτυχίες της, όπως το Τάξε μου και Δυστυχώς, και το Δυστυχώς. Γιορτάζει σήμερα τα γενέθλια της. Της ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά, με υγεία, προσωπικές επιτυχίες και ακόμα περισσότερες μουσικές επιτυχίες που θα μας κάνουν να χορέψουμε. Η Κύπρια τραγουδίστρια Χάρης Σάβα, today celebrating her birthday, Cypriot charismatic singer Χάρης Σάβα, who is on the Panic Records label.

Και ακόμα πάμε να ακούσουμε και ακόμη μια επιτυχία της κυρίας Σάβα, Χάρη Σάβα, και το δυστυχώς από το 2023, from 2023.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Modern Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο London Greek Radio 103,3 στα FM.

Πολύ ωραίο τραγούδι και νέο τραγούδι. Το ακούμε αποκλειστικά, μάλιστα. Αποκλειστικά ολόκληρη την εβδομάδα. Ολοκληρώνει Σταμάτης Γονίδης και να γυρνούσες πίσω. Exclusive here on LGR All Week before its official release on June the 11th. Sona Music Greece. Ένας και μοναδικός Σταμάτης Γονίδης. Και στη συνέχεια ακόμη ένα νέο τραγούδι, Γιώργος Ξυλούρης. LGR.

This is a London Greek Radio's Drive Time, and we're into the third hour. Είμαστε ήδη στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Εδώ LGR. Tuesday's installment of Drive Time. Playing and mixing all the summer hits of 2026. Εδώ με τις πιο μεγαλύτερες καλοκαιρινές ελληνικές επιτυχίες. Ολοκληρώνω για ελικοκίνου, τι σου χρωστάω. Η ελικοκίνου που είναι πάντοτε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Don Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: London Greek Radio's drive time just a little before 7 p.m. Bring you all the summer hits that you love here and tunes that will be big in the summer 2026. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς, τους καλούς μας φίλους ακροατές. LGR 103.3 FM. Continuing tonight, let's light change non-stop. Non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Continuing the summer sounds for you wherever you are. Keep it locked in, keep it LGR.

0: LGR 103,3.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Cocorico Italiano Restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Did you bring your napkins? Μήπως τάκετε εδώ τα μαντήλια? Για πάμε λίγο να σας δω, λίγο. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: without their knowledge. If your agreement was between 2007 and 2024, you could be due hundreds of pounds. We handle everything. It takes just 60 seconds to start. Text PCP to 60777 now.
1: The Claims Guys.
0: You can claim for free via the FCA redress scheme, which your lender should contact you about if you're eligible.
2: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε εμάς. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ακούτε LGR.
0: LGR. In.

0: Ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει το smartphone ή tablet

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 41 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: This is London Greek Radio.
3: Ακούτε LGR.

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.